0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
5: Ρέσεις,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Bread Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: The one, the only Metallica.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Oh,

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: εταιρεία μικρών πλοίων, βεβαίως, έχει τρέξει mystery κρουαζιέρα που άκου τι γίνεται. Εσύ θα σου πούμε, κλείνεις, βάζεις τα λεφτά κτλ. Κλείνεις τη θέση σου και σου λέει 36 ώρες πριν. Πάρε ζεστά ρούχα, ξέρεις, αρχίζει.
1: Α, σου φτιάχνει την καρδαρόμπα για το που θα πάει.
0: Ναι, και λίγο πριν πεις, μαθαίνεις το δρομολογιό σου. Δηλαδή, μπορείς να πας από Βαρκελόνη προς Μάλαγα, από Ιαπωνία μέχρι την Οσάκα. Και όλο αυτό το ταραβέρι γίνεται. Σου αρέσει. Φυσικά πρέπει να σου αρέσει η περιπέτεια, έτσι.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αυτοί που πάνε κρουαζιέρες, μάλλον.
0: Ναι.
1: Εγώ αν πήγαινα κρουαζιέρα όλη τη μέρα θα ήμουν στους μπουφέδες. Τι με νοιάζει να πάει στην Ιαπωνία ή στην Ισπανία? Αυτό.
0: Θα πρέπει να πας όμως στο μπουφέ και να είσαι και λίγο ντυμένος, έτσι. Μην πας τώρα με το μπουφέ και το έξω το μεζέ, δεν χρειάζεται.
1: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, δεν σκάς με το μαγιό και έξω έχει χιόνια. Ωραία ιδέα. Κόστος ξέρουμε, ενδεικτικό. Το κόστος μάλλον είναι ενιαίο. Είτε σε πάει στην Ισπανία είτε σε πάει στην Ιαπωνία. Ένα είναι το κόστος.
0: Όχι, αλλάζει. Δηλαδή λες, έχει 5 πακέτα. Το πακέτο ξεκινάει, ας πούμε, από 2.000, μετά πάει 10.000. Τι διαφορά μπορεί να έχει? Λογικά θα είναι και πιο μακρινή η απόσταση.
1: Να το δούμε, Κατερίνα, με το ερχόμενο καλοκαίρι να πάμε μια κρουαζιέρα, έτσι, με μυστήριο.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Έτσι λέγεται το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε εξομολογήσεις όλο το 24ωρο στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις συγκεντρώνει και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: 25χρονος ακροατής μας, τονίζω το 25χρονος, μας έστειλε μήνυμα να μας εξομολογηθεί και να κρίνουμε εμείς αν θα πάει καθαρτήριο κολαστήριο.
0: Οπα.
1: Ότι του αρέσουν αποκλειστικά οι γυναίκες άνω των 60 ετών, ο ίδιος 25 χρονών, έτσι, mm-hmm. τονίζω. Και τι θα κάνει, θεωρούμε μάλλον εμείς ότι είναι normal ή ότι έχει κάποια πάθηση που πρέπει να εξετάσει με βοήθεια ψυχολόγου.
0: Πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Βρε αγαπημένε μου 25χρονο ακροατή μας, αδερφέ μας.
1: Αδερφέ μας, βέβαια.
0: Άλλες ηλικίες λίγο πιο κάτω να μου πεις 40, 45 max.
1: Για
0: 60
1: να σε
0: τώρα,
1: ρωτήσω.
0: 60 plus τώρα.
1: Για να σε ρωτήσω, Γιώργο μου, εσύ όταν ήσουν εκεί 20-25 χρόνια στα ντουζένια σου που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαινες με μεγαλύτερες γυναίκες, 40 με το πάω το έξι.
0: Όχι, ρε Κατερίνα, όχι, τόσο τίποτα. Πολύ. Όχι, όχι.
1: 30 εκεί και το έχεις και καμάρι.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί καλά ήμασταν. Αλλά όχι τώρα να ξεφύγουμε τόσο. Μην ανοίγετε, ρε παιδιά, την ψαλίδα τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, άκουσε, πήγαινε με την 60, εγώ τώρα θα διαφωνήσω. Για να δεις εάν αργότερα παντρευτείς μια γυναίκα, αν όταν μεγαλώνετε μαζί σου αρέσει. Είδες πως τα κάνω εγώ μια σούπα ωραία.
0: Πάρε παράδειγμα δηλαδή, να δεις πως θα γίνει γυναίκα
1: το
0: σε λίγα χρόνια.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρδα.
0: Γιώργος Βράτσος.
6: Red 96,3.

0: Είχαμε ευχάριστα την Παρασκευή από τον αγαπημένο σου. Έχεις θέμα Μανόλο.
1: Ο Μανόλο, λοιπόν, ο Μανόλο Καραλής, να το πούμε όπως πρέπει ολόκληρο, κατέκτησε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Memorial Van Damme το πρώτο του Diamond League της καριέρας του. Σε παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Μπράβο το παλικάρι μας.
1: Περνώντας το 6,12 μέτρα με την τρίτη προσπάθεια. Μπράβο στο υπέροχο αυτό το παλικάρι.
0: Προημερών είχε κάνει και 6,20. Πού ήταν ο μεγάλος μας αντίπαλος, ο Ντουμπλαντής Κοκοκό.
1: Ο Κοκοκό, ο Ντουμπλαντάκος. Άκου πώς μιλάμε.
0: Ντουμπλαντάκος τώρα, ο υπεραθλητής. Έτσι, ναι, φάσος.
1: Αστειευόμαστε. Βεβαίως αποσύρθηκε λίγο πριν την έναρξη λόγω ενόχλησης στο πόδι.
0: Δικαιολογίες είναι αυτές. Έχω πονοϊσά και αυτά που λέτε εσείς οι γυναίκες. Έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ. Ντουμπλάντη δεν παθαίνει τίποτα. Φοβήθηκε.
1: Ναι, ακριβώς έτσι τα λες. Και εμείς πιστεύουμε ότι φοβήθηκε. Δεν θα, θα λέμε ότι είναι ένα αποκύμα της φαντασίας μας. Εγώ το πιστεύω ότι τον φόβησε ο Μανόλο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Δύσκολα παραδέχεσαι ότι έρχεσαι πλέον δεύτερος. Παρόλο που ήταν, όπως είπες, υπεραθλητής. Δεύτερος Έλληνας που παίρνει αυτό το διαμάντι μετά τον Μίλτο Τεντόγλου. Αγαπημένος δικός σου αυτός.
0: Ο Τεντόγλου πολύ δυνατός, παιδιά.
1: Το είχε πάρει με φοβερό άλμα Ισμίκος 8,4 το ίδιο βράδυ. Έχουμε και μία νέα γενιά υπεραθλητών που μας κάνει εθνικά περήφανος και θέλουμε να το τονίσουμε.
0: Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Βρετανός influencer πέθανε μετά από επέμβαση που ουσιαστικά έκανε επιμύκνηση στο πέος του.
1: Ο Θεός χωρέστο το παλικάρι, τι συνέβη?
0: Καταρχάς υπάρχουν πλέον κανονικότητα, είναι και μάλλον γίνεται κατά κόρον επεμβάσεις που αυξάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, δεν θα αυξάνετε μόνο εσείς, θα αυξάνουμε και εμείς βεβαίως.
0: Αυξάνεται, βέβαια. Ο Βρετανός influencer είχε και λίγο νιγηριανή καταγωγή, δηλαδή ήταν αφροαφρικό, πώς λέγεται.
1: Αφρικανός.
0: Ναι, είχε και λίγο, δεν ξέρω αν φτάσαμε και τώρα και οι Νιγηριανοί να πάνε να κάνουν επεμβάσεις οξυντικής και όλα αυτά να πάνε.
1: Αυτά είναι μύθοι και ψέματα. Ας προχωρήσουμε. Ναι, τι συνέβη?
0: Δεν έχω πάει σε κανένα ποδοτήριο να τσεκάρω την κατάσταση. Θα πάω τώρα που μου το λες. Κοίταξε να δεις. Στα social media έχει κατακλείσει ότι ήταν ένας Βρετανός influencer, πέθανε μετά από επέμβαση και κηδεύτηκε σε ένα φέρετρο κοντά 800.000 δολάρια. Όλα αυτά εν μέρη ισχύουν. Τώρα όμως βγήκε το πόρισμα από την ιατροδικαστική εξέταση που εν ολίγης το ελληνικό που τοποθέτησε εκεί που δεν τοποθετεί τίποτα, θα έλεγαμε. Mm-hmm. Και η λιδοκαίνη ήταν υπεύθυνο για να χάσει τη ζωή του και μάλιστα του προκάλεσαν πνευμονική εμβόλη που τον σκότωσε. Κρίμα, ρε, εσύ, αδικοχαμένο το παιδάκι τώρα.
1: Κρίμα, εννοείται. Θεός χωρέστο το παλικάρι, αλλά δεν μπορείς να μου λες πήγαινε, διόρθωσε ό,τι σε χαλάει και μετά να μου λες γιατί πάτε και βάζετε αλλιουρονικά στο πράγμα σας και τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, ναι στον ιατρικό τουρισμό, ναι να πάμε στην Μπαγκόκ να φτιάξουμε τα αμεμέ μας, ναι να πάμε να βάλουμε μαλλιά στην Τουρκία. Πήγε ο άλλος στην Τουρκία και έβαλε δόντια και του πέσανε τα μισά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Και καλή έρευνα.
0: Πλήρωσε το παραπάνω από τα λίγα λεφτά που αξίζουν.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο τα λόγια πιερακάκι. Αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με τους Αμερικανούς. Θέλει όλο τον Ντονέτσκ. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη και συμπαραγωγό τη Front Stage είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Ο Ελ Αραμπί σκόραρε στον ντεμπούτο του με τη Μαρκό και έτρεξε να δει τον Ελκαμπί. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 8 και είναι η Κατερίνα Κόρδα με τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή τρίτη. Η τρίτη δεν είναι και η αγαπημένη μας μέρα, αλλά πάμε να την κάνουμε λίγο καλύτερη.
0: Θα την κάνουμε πολύ καλύτερη, καταρχήν μωρές μουσικές, με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και όλα τα νέα της επικαιρότητας που έχει μαζέψει η Κατερίνα και θα μας τα ρίχνει σιγά σιγά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963, που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η τρίτη σας και τι σχεδιάζετε για σήμερα.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Scorpion, στο Red 96,3, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Κάνσας, κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα και καλό πρωινό. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μου, έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιορτάζουν Δέσποινα, Καλαμιώτισσα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης,

0: φυσικοθεραπείας, Εθνική Γιορτή της Ανδώρας, η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Ιουγκοσλαβία, ημέρα των εθελοντών στην Ισπανία, ημέρα του προσώπου των θεθωρακισμένων στη Ρωσία και η μέρα των Φιόρδ στη Δανία. Έχεις πάει στη Δανία?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Κοπενχάγη.
1: Α, με Κοπενχάγη έχω πάει μια μονοήμερη με το σχολείο. Πολύ μικρή.
0: Τι εννοείς μονοήμερη?
1: Θυμάμαι ότι. Μια δίμερη, ας πούμε. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ ευθυγραμμισμένη πόλη. Δηλαδή ήταν σε κουτάκια, πολύ καθαρή φυσικά. Και είχε και πάρα πολύ μεγάλο πολιτισμό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πεταχτήκατε από την Αθήνα στη Δανία για έτσι ένα σουκού?
1: Κοίταξε, τώρα θα κάνω ένα ζακιούς, πώς λέγεται. Να ξέρεις ότι τα ιδιωτικά σχολεία προκειμένου να στα πάρουν, θα σε πάνε και όπου θέλουν.
0: Χρυσό μου, πεταχτήκαμε στην Κοπενχάγη ένα Σαββατοκύριακο. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Θα σε ταξιδέψω πάρα πολλά χρόνια πριν, γύρω στα 8 χρόνια πριν, που είχαν βάσει ένα story. Τότε δούλευα σε ένα ξενοδοχείο στην Πλάκα. Εκεί είχαμε κάποιες καραμέλες για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους, τους αυτούς που μένουν, εν πάση περιπτώσει, στο ξενοδοχείο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έρχεται μια γυναίκα από βαλκανικό μέτωπο, θα έλεγα, συντοπίτησά μας, συμπατριώτησα, γείτονας.
0: Ναι, ναι.
1: Και παίρνει τις καραμέλες, τις αδειάζει στην τσάντα της, με κοιτάζει στα μάτια και μου λέει thank you. Της λέω thank you κι εγώ. Τι να πω, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ευχαριστούμε, να το κλείσουμε το μαγαζί, πες της.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο που γέμιζε όλο το καλοκαίρι και η Μέρη θα το αδειάσει στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. 12.011 ευρώ. Λεπτομέρειες και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Για πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα.

0: το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και η δόνη σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siliou ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiliou.gr. Siliou. Ζούμε στο full.
6: Red Morning Show. Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: It's Red.

0: Aerosmith Crying κοντά στις 7:25. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη πρωί 8 Σεπτεμβρίου στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση από τώρα, λες?
0: Κίνηση δεν έχουμε, γιατί μου ξενυχτάτε τα βράδια. Είστε ακόμα σε καλοκαιρινή φάση. Κάθεστε στα μπαλκόνια με τα αντικουνουπικά και τρώτε καρπούζια. Το τρώτε καρπούζια είναι το χειρότερο για μένα.
1: Γιατί σου φτύνουν τα κουκούτσια και σου κάνει στο μπαλκόνι?
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά το καρπούζι σου έχω πει ότι είναι το πιο ανούσιο φρούτο που υπάρχει. Έχει κουκούτσια, ζάχαρη, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Κατουράς όλο το βράδυ.
1: Λοιπόν, λένε ότι είναι από τα καλύτερα, τα πιο υγιεινά και κάνει και πάρα πολύ καλό στην καρδιά. Μην παίρνεις κοσμάκι στο λαιμό σου.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός στην Αττική. Παίρνουμε μία ανάσα δροσιά. Θα έχουμε βοριαδάκι στα 4 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 32. Το 32 είναι ok, το δέχεσαι, φαντάζομαι.
1: Το 32 στο πικ από το 37 που είχαμε προημερών. Νομίζω ότι σιγά σιγά υποδεχόμαστε το φθινόπωρο. Το καλό από καλό καιρό που λένε.
0: Ναι, ναι, 32 Αυγούστου, ξέρω. Cutting Crew στο Red 96,3. Σε λίγο οι ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μέχρι τις 10 είμαστε παρέα στο πρωινό της Τρίτης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί και ήρθε η ώρα να δούμε τι προβλέπουν τα ζώδια για τη σημερινή ημέρα.
1: Ο Κριός σήμερα, ό,τι δημιουργικό ξεκινήσει, θα έχει βάθος χρόνου. Ενώ ο Ταύρος, το σπίτι, η οικογένεια και γενικότερα οι ρίζες, κάτι που κουβαλάς πολύ καιρό, επιτέλους βρίσκει τη θέση του.
0: Ποιες ρίζες? Έχω 30 ρίζες που λένε στην Κρήτη.
1: Έχεις 30 ρίζες.
0: Μακάρι να είχα.
1: Εμείς έχουμε μια ρίζα προς το δόντι μας που δεν πάει πολύ καλά. Η δίδυμη, ο λόγος του σήμερα, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ιδανική ημέρα για τηλέφωνα, ραντεβού και διαπραγματεύσεις. Είναι ένα μεγάλο σημείο των καιρών οι διαπραγματεύσεις. Θέλω να σου το τονίσω αυτό.
0: Άντε, να κάνουμε καμιά διαπραγμάτευση.
1: Εμείς, να μειώσουμε λίγο τα κοινόχρηστα, τίποτα άλλο. Η καρκίνη, οικονομικά και αίσθηση ασφάλεια στο προσκήνιο. Μία πρόταση ή μία αναγνώριση σου έρχεται. Λέοντες εσύ, Γιώργο, που σε
0: ναι,
1: λέω.
0: Για λέγε το καλό.
1: Η δική σου ημέρα, λοιπόν, είσαι και ορατός και πιστικός και ελκυστικός.
0: Όπα, να τα γίναμε.
1: Γίναμε μακάρι. Ο Παρθένος, πίσω από τις κουίντες γίνεται η δουλειά. Ξεκουράσου και τακτοποίησε εκκρεμότητες. Κράτα την ενέργειά σου. Έρχεται και σιγά σιγά η ώρα σου. Οι ζυγοί μας σήμερα έχουν και φιλίες και δίκτυα που ενεργοποιούνται. Κάποιος από τον κύκλο σου σου ανοίγει την πόρτα. Είναι τελικά η φίλη το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις, θεωρώ. Είναι,
0: προφανώς.
1: Οι σκορπιοί, η καριέρα και η δημόσια εικόνα στο προσκήνιο σε βλέπουν, σε σχολιάζουν, σε προτείνουν. Απλά τα πράγματα. Το ξότι επιτέλους βγες από τη ρουτίνα, ταξίδια, σπουδές και ένα τολμηρό εγχείρημα σήμερα βρίσκει το έδαφος που χρειάζεται. Οι εγώκεροι, τα κοινά και τα κοινά μάλλον τα οικονομικά, συμφωνίες και εκαθαρίσεις είναι η μέρα που θα λήξουν ό,τι υπάρχει σε εκκρεμότητα.
0: Θαυμάσια.
1: Υδροχόε, έχεις σχέσεις και συνεργασίες που ναι, θα πάνε σήμερα πολύ καλά. Και καλή μέρα επίσης για συμφιλίωση. Σήκωσε το τηλέφωνο και πες ένα συγγνώμη.
0: Γενικότερα, πάρτε τηλέφωνα σήμερα.
1: Ναι, είναι η μέρα επικοινωνίας. Και τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, καθημερινότητα, υγεία, δουλειά, μία μικρή αλλαγή ρουτίνας φέρνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ξεκίνα από το πιο απλό. Θετικό το πρόσημο της ημέρας.
0: Θετικό το πρόσημο, αυτό πήγα να σου πω, σε όλα τα ζώδια σχεδόν. Έτσι, πιάστε τηλέφωνα, email, αρχίστε τις επικοινωνίες και κάντε τα κουμάντα σας.
1: Έτσι να ξεκινάμε.
0: Animals στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 8 το Αφρικά, 7 και 45, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, το Red Morning Show μέχρι τις 10. Σας θυμίζουμε ότι ανοίγει το χρηματοκιβώτιο μετά από ημέρες, αυτή την Παρασκευή, στις 4 το απόγευμα, για να δώσει 12.011 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS, wins το 19.600, κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήρηξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, να θυμάστε το ποσό 12.011 ευρώ, κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Όπως λέμε Κατερίνα μου, επειδή ο Σεπτέμβριος είναι δύσκολος οικονομικά μήνας για όλους, είτε γονείς, είτε σόλο, είτε ζευγαρωτούς, οτιδήποτε, το δώρο του χρηματοκιβωτίου, το ποσό του χρηματοκιβωτίου είναι ταμάμ, είναι λουκούμι.
1: Είναι μία, όχι, κοίταξε, σου αλλάζει και τη ζωή τώρα. 12.011 ευρώ είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Το διεκδικείτε λοιπόν μέσω SMS μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Καλή επιτυχία. REM στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Linkin Park, πλησιάζουμε στις 8, Red 96,3. Τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 8. Εδώ είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα κάνουμε μία ολόκληρη μελέτη προσφορών? Με το Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα. Γιατί αν δεις πόσο θα κερδίσεις, θα θέλεις από τη χαρά σου να φιλήσεις μέχρι τον Delivera χωρίς καμία υπερβολή. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop και φαρμακείο, παραγγέλνεις Box στο delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Φοιτητική ζωή check, φοιτητικό ρεύμα check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το. Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε το Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 8 και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab. Συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχιά και κλασάρια να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο τα λόγια πιερακάκι. Αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με τους Αμερικανούς. Θέλει όλο τον Ντονέτσκ. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη και συμπαραγωγό τη Front Stage είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Ο Έλ Αραμπί σκόραρε στον ντεμπούτο του με τη Μαρκό και έτρεξε να δει τον Ελκαμπί. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ.
4: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Serenade λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 8. Είναι η Κατερίνα Κόρδα, είναι ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3 μέχρι τις 10. Στο Red Morning Show. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Για πάμε να ενημερωθούμε.
0: 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό.
1: Έτσι, δεν σας χάλασε.
0: 1919 Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας.
1: Πολύ καλά κάνουν. Η μπανάνα είναι δικιά μας.
0: 1966 προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek.
1: Έχεις δει, σου άρεσε, έχεις ένα φαν.
0: Δεν ήμουν φαν, όχι.
1: Η επιστημονική φαντασία δεν τους κερδίζει όλους.
0: 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
1: Τι ωραίος καλλιτέχνης, φοβερός.
0: 2005 σε θερμό κλίμα πραγματοποιεί τη συνάντηση του πρωθυπουργού τότε Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική.
1: Εξακολουθούμε να έχουμε θέματα και με τους δύο.
0: Γεννήσεις. 1925 Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός. 1946 Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Μάλλον ο
1: κορυφαίος.
0: Και 1968 ο φίλος ο Μάρκος Σεφερλής έχει γενέθλια σήμερα.
1: Κοίταξε, έχει κάνει φοβερή δουλειά πάντως για όσους αρέσουν αυτό το είδος της επιθεώρησης.
0: Κοροϊδεύουν το Σεφερλή, την κάρει τα θέατρα όλο το χειμώνα καλοκαίρι.
1: Μια χαρά, μπράβο του.
0: Θάνατη, 2000 ο Βασίλης Ραφαηλίδης φεύγει από τη ζωή, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. Και 2022 η Βασίλισσα Ελισάβετ πεθαίνει σαν σήμερα, μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Πρέπει
0: 4 χρονάκια.
1: Η Αγγλία να ήταν, πώς να το πω, να το έχει σαν εθνική γιορτή για 50 χρόνια θα το έχει.
0: Narcotics, το Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με το Χαβραντέ. Έχουμε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου.
1: Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Καλημέρα σας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Europe, The Final Countdown, κοντά στις 8 και 4, Red Morning Show, Red 96,3, τρίτη πρωί, καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τους μικρότερους φίλους μας, δηλαδή μικρότερους. Τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τώρα τη δουλειά τους από 18 μέχρι 25.
0: Α, μάλιστα. Τι πρόβλημα έχουμε?
1: Το AI αρχίζει σιγά σιγά και συρρυκνώνει μάλλον την ηλικιακή ομάδα, γιατί αυτές οι εργασίες λέγονται junior level. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που κάνει τις βασικές.
0: Τα πρώτα του βήματα. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν μπαίνει το AI και όταν στέλνουν τα παιδιά βιογραφικό, τα ξεκαθαρίζουν με έναν τρόπο τα οποία θα πρέπει αυτό το παιδί να ξέρει να μιλάει τη γλώσσα του αλγόριθμου. Όχι μόνο να πει ότι γεια σας, είμαι αυτός και ξέρω 1, 2, 3. Όχι, θα πρέπει να αντιστοιχεί και σε ένα μάτι, το μάτι το ψηφιακό, μέχρι να περάσει το πρώτο φίλτρο και να πάει δηλαδή στο τμήμα του προσωπικού για να έρθει σε συνέντευξη το άτομο το οποίο θέλει φυσικά.
0: Πώς μπορούμε τώρα να το τριπλάρουμε όλο αυτό και να πάμε στο επόμενο βήμα?
1: Έχει βγάλει και ένα φοβερό άρθρο το LinkedIn, το οποίο εμείς τώρα θέλουμε να αναπαράξουμε. Εκεί λοιπόν πρέπει τα παιδιά να τονίσουν τα soft skills, δηλαδή όχι τα πράγματα τα οποία μαθαίνεις σε μία τάξη, αλλά τα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία θα είναι σε μία ομάδα και θα μπορέσει η ομάδα να πάει πολύ καλύτερα. Δηλαδή ομαδικότητα, το πνεύμα το οποίο είναι τη συνεργασία, την προωθεί και αυτά, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, παιδιά. Η Κατερίνα έδωσε τις πρώτες οδηγίες για να ξεπεράσετε το AI, να πάτε στο HR, δηλαδή στο τμήμα προσωπικού, για να προσληφθείτε.
1: Αλλιώς δεν έχει. Άσπρη μέρα.
0: Α, τώρα που είπες για LinkedIn, για φτιάξω μια σελίδα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά, είναι του σατανά, αλλά μου φαίνονται λίγο χρήσιμα τον τελευταίο καιρό. Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή, γιατί ανοίγει μετά από αρκετές ημέρες και δίνει 12.011 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.

0: ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: Red 96,3.

0: Supergirl κοντά στις 8.25, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε λίγο την κίνηση στον καιρό και να μας ενημερώσει για το Red World Tour που ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού.
1: Χαμός θα γίνει. Για πες μου για την κίνηση έχουμε τώρα.
0: Έτσι, ξεκίνησε το ζόρι στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην άνοδο της Κατεχάκη και στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού. Είναι διαχειρίσιμα ακόμα τα πράγματα.
1: Το διαχειρίσιμο μου κάνει.
0: Σου κάνει. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι στα 4 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 32. Αύριο ανεβαίνουμε στους 34. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχει ζέστη πάλι. Θα έχει 36-37 βαθμούς.
1: Από εκεί, από τα 32 σήμερα, πάμε στα 37. Ξανά, όπως ήταν τέλος πάντων. Έτσι ανώδικα. Θα πάει δηλαδή.
0: Τι ξεκινάμε τη Δευτέρα, τι μας έχεις, Red World Tour.
1: Ετοιμαζόμαστε να δούμε τους Placebo από κοντά στο Cardiff της Αγγλίας. Δηλαδή, είναι τώρα κάτι μοναδικό που θα συμβεί. Με δύο άτομα θα πάρεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. 500 ευρώ για να περάσεις και να μην σε ενδιαφέρουν καθόλου τα έξοδα.
0: Φας, fish and chips.
1: Ό,τι θέλεις και 4 ημέρες για να πάρεις το χρόνο σου να δεις και το Λονδίνο, να δεις και το Κάρντιφ, όλα υπέροχα είναι.
0: Όλα αυτά ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Κάθε ώρα θα σας δίνουν η παραγωγή του Red το σύνθημα, θα μπαίνετε στο site, θα δηλώνετε τη συμμετοχή σας και θα σας ευχηθούμε τότε καλή επιτυχία.
1: Βεβαίως.
0: Νιρβάνα στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με την αιμοδοσία που έχουμε σήμερα.
1: Έχουμε μια πολύ καλή πράξη, θα σας πούμε σε λίγο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Champions. Κοντά στις 9 παρα 20, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Έχουμε αιμοδοσία σήμερα, ξεκινάει σε λίγο.
1: Βεβαίως, σε πάρα πολύ λίγο, από τις 9.30 έως τη 1, μπορείς να πας στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Το έχουμε μάθει πλέον το σποντ, γιατί είμαστε αρκετά συχνά εμείς και ο Μπλάντι μαζί, για να κάνεις την εθελοντική αιμοδοσία. Θα πάμε κι εμείς μόλις τελειώσουμε. Και φυσικά όλα αυτά με την υποστήριξη της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης και της People of Business. Σας προσκαλούμε για καλές πράξεις και Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Εφοκίωνος Νεγρή 42, στην αίθουσα Μεγάλο Φι.
0: Θα σας περιμένουμε εκεί, θα πάει και η Κατερίνα μετά την εκπομπή, θα βρεθούμε όλοι για καλό σκοπό. Σας θυμίζουμε ότι το χρηματοκιβώτιο ανοίγει την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα για να σας δώσει 12.011 ευρώ. Το γέμισε η μέρη το χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ήρθε η ώρα να αλλάξει. Θα έχουμε σίγουρο νικητή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Διεκδικείτε 12.011 ευρώ στέλνοντας SMS WIN στο 19600. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Guns N' Roses στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.

0: Bring Me To Life, Red 96,3 Red Morning Show. Τρίτη πρωί, 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Ρόδος σήμερα και όλοι όσοι ονομάζονται Μαρίες, Παναγιώτιδες, Μάρι, Τσαμπίκες, χαμός στη Ρόδο, χρόνια πολλά. Έχουμε να πάρουμε λίγη λάμψη από τα Όσκαρ.
1: Η Ελλάδα βρήκε επιτέλους την ταινία της για τα Όσκαρ τώρα στα επικείμενα του 2027 και είναι η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του. Είναι η έκτη ταινία μεγάλου μήκους του Γιάννη Οικονομίδη και φυσικά πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης και είμαστε και εμείς η front stage συμπαραγωγή.
0: Πολύ ωραία, περήφανη.
1: Μου έχεις πει καταρχάς ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Είσαι φαν του.
0: Είμαι φαν του για την υποκριτική του, αλλά και για τις οπαδικές του προτιμήσεις. Μέχρι εκεί.
1: Είναι Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι πολύ Παναθηναϊκός.
1: Πώς το πήγαμε από εκεί, πώς το πήγαμε από εδώ, τι Όσκαρ μας δεν κάναμε για Champions League. Έχουμε. Άκου όμως τι γίνεται. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, για όποιον δεν το έχει δει, εμείς θα σας δώσουμε ένα τυράκι να πάτε να τη δείτε. Υποδίεται έναν μεσήλικα επιχειρηματία που πνίγεται στα χρέη. Πάντοτε επίκαιρος είναι ο Οικονομίδης. Mm-hmm. Η σύγκρουση του με έναν τοκογλύφο ξεφεύγει και από εκεί και πέρα η ιστορία ξεκινάει και γίνεται. Κάτι το οποίο λένε ότι είναι σε μοναδική υποκριτική κατάσταση ο Μπισμπίκης, οπότε πάμε να το δούμε για όποιον δεν το έχει δει, εμείς το έχουμε δει φυσικά.
0: Θα το δούμε και θα ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία στον διαγωνισμό του 2027.
1: Πάμε για κούπα!
0: Πάμε για κούπα! Killer στον Red 96,3, καλημέρα, καλό πρωινό!

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red Morning Show, τρίτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Green Weekend Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί ακριβώς γεμίζει ιταλικό αέρα με το Basil Bar από την Pesto Barilla, που φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Η Barilla μας καλεί να ταξιδέψουμε γευστικά μέχρι την Γένοβα και να απελευθερώσουμε τις αισθήσεις μας, δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά pesto bites και τη μοναδική pesto alla genovese με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμμόδη γεύση. Κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ακολουθήστε το άρωμα του βασιλικού και θα το βρείτε.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Φοιτητική ζωή check, φοιτητικό ρεύμα check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα μιλήσουμε για το νέο Red World Tour που ξεκινάει, θα τσεκάρουμε μαζί σας την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και φυσικά έρχονται εξομολογήσεις και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο. Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο, τα λόγια πιερακάκι. Αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με Αμερικανούς θέλει όλο το Ντόνετσκ. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Η Λάτσιο έκανε την ανατροπή στο Ούντινε και έμεινε στην κορυφή. 2-1 την Ουντινέζε. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ.
12: It's Red, it's Red, it rocks.
13: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 8, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στον Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τι παίζει.
1: Ελπίζω να έχεις και κάτι ευχάριστο, μην μας μαυρίσεις την ψυχούλα.
0: Όχι ρε, προς Θεού. Καταρχήν να σου ξεκινήσω από το αθλητικά. Έχουμε Champions League απόψε, έχουμε λίγο ξενύχτη. Παίζει η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο.
1: Ωραία, έχουμε Champions League, UEFA League, κάτι άλλο, Book League. Τι γίνεται? Πάντως κερδίζουν όλοι δηλαδή αυτό το κάνουν για να βγαίνουν νικητές, να μην είναι κανένας δυσαρεστημένος.
0: Πάμε στα πολιτικά και στα οικονομικά που εσένα σε ενδιαφέρουν παραπάνω. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο. Τα λόγια Πιερακάκη στην επεξήγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Δίνουμε χέρια, κουνάει δάχτυλο. Είσαι κάπου εκεί, δεν είσαι όμως εντός θέματος.
0: Να την αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με τους Αμερικανούς θέλει, λέει, και όλο τον Ντονέτσκ.
1: Έχει γίνει μεγάλη ένταση εκεί πέρα. Όλο κορυφώνεται.
0: Άκου τώρα μια ευχάριστη εντός εισαγωγικών. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. 2,5 ευρώ. Θυμίζω ότι πέρυσι ήταν 1,70.
0: Στην Αίγυπτο σήμερα ο Μητσοτάκης και ο Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου. Εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχαμε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Αυτά έχει επικαιρότητα, μην περιμένεις κάτι τρομερό.
1: Πάρα πολύ ευχάριστα, καλά. Εντάξει, μια χαρά πάμε.
0: Ερχόμαστε σε λίγο για να δούμε τι παίζει με το Red World Tour από την ερχόμενη Δευτέρα. Mm-hmm. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Έχουμε τις εξομολογήσεις και φυσικά στις 10 παρατέταρτο το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ. Red Hot Chili Peppers, καλημέρα από τον Red 96,3.

0: Νομίζω ότι και σε στείλω αν με βάλεις, εγώ μια χαρά σου χορεύω. Δεν το συζητώ.
1: 75 ευρουλάκια έδωσα χτες, θα δίνα 60 με ένα χορό.
0: 75 και τα έχεις και σε application. Αυτά τα νέα αμάξια έχουν application που λένε πόσο πήρε βενζίνη.
1: Καλώς όρισες την τεχνολογία.
0: Αλήθεια,
1: που λέει τα πάντα για το αυτοκίνητο. Εδώ δεν ξέρεις να οδηγείς, μωρέ, θα ξέρεις τα application.
0: Οριακά είμαι. Πάντως με ένα χορό 20% έκπτωση, νομίζω και ποιο δεν θα πήγαινε.
1: Εννοείται και εγώ μέσα, πάρτε ιδέες εδώ οι πρατηριούχοι. Έχουμε νέο Red World από την προσεχή Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
0: Δες από κοντά τους πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας και όλα αυτά. Θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ και 4 ημέρες για να το απολαύσεις με την άνεσή σου.
1: Λοιπόν, από Δευτέρα θα λαμβάνετε το σύνθημα των παραγωγών του Red, θα μπαίνετε στο redfm.gr και θα συμμετάσχετε. Καλή επιτυχία, θα σας πούμε από Δευτέρα. Προς το παρόν, ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο που ανοίγει μετά από αρκετές ημέρες για να δώσει 12.011 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
14: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
15: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
14: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει

0: καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Red Morning Show.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It's red.

0: Σιρλού κοντά στι 9.25, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10, όπως κάθε πρωί. Να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Έχουμε πολλή κίνηση.
0: Αυξημένη, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά βασικά σημεία του Λεκανοπεδίου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Εγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάριο στο Σκαραμαγκά, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές. Παράλληλα, σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, η Κατερίνα έχει το Viber εδώ της εκπομπής για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Στείλτε ένα μήνυμα στο 6980-963-963. Ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις.
1: Καυτές εξομολογήσεις.
0: Προς το παρόν, Survivor στο Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: 9:32, καλημέρα σε όλους. Τρίτη πρωί, 8 Σεπτεμβρίου, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε εξομολογήσεις σύντομες στο Viber 6980-963-963. Η Κατερίνα τις ταξινομεί και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Λοιπόν, φίλη και ακροάτρια, αυτή τη φορά μας στέλνει ότι βγήκε ραντεβού με έναν τύπο από αυτά τα site, τα γνωστά, ξέρεις, που χρησιμοποιούν οι νέοι για να ανταραβεριστούν. Και τι έκανε αυτό, τη μίλαγε 3 ώρες για την πρώην του. Υπάρχει τώρα καμία σωτηρία μετά από αυτό?
0: Όχι, τον στέλνει αδιάβαστο, δεν το συζητάμε.
1: Φαντάσου ότι της έλεγε τόσες ώρες για την πρώην του που ακόμα και η ίδια η γυναίκα παραδέχεται ότι και εγώ θα γύρναγα πίσω στην πρώην. Εντάξει, πάμε για καθαρτήριο εδώ πέρα.
0: Δεν μου λες ρε Κατερίνα, αυτά τα application για τις γνωριμίες είναι κυρίως για πονηρές γνωριμίες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μάλιστα να ξέρεις ότι πηγαίνουν και δεν το επικροτούμε από σπίτι σε σπίτι. Δηλαδή, βάζεις την ακτίνα και λες: σε 2 χιλιόμετρα υπάρχει διαθέσιμος ο Γιώργος. Κάτσε ναι, να του στείλω ένα μηνυματάκι.
0: Άμα ο Γιώργος μιλάει για την πρώην του, φιλιά, στείλ τον, πάμε στον επόμενο, να είναι και πιο κοντά στη γειτονιά.
1: Έτσι, σε θέλουμε κοντά. Μην χαλάμε και με 2 ευρώ βενζίνη.
0: Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980-963-963. Doors στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Brian Adams, 9 και 41, Red Morning Show, καλημέρα, Τρίτη πρωί, 8 Σεπτεμβρίου, έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Έχουμε μια κατάσταση που δεν συζητιέται πάρα πολύ εύκολα και αφορά τους άνδρες. 5 τρόπους να νικήσεις τη στεντική δυσλειτουργία, που να σου πω κιόλας, μην το κάνουμε και μεγάλο θέμα, καλή καρδιά ρε παιδί μου. Άκουσε τι γίνεται όμως.
0: Ρίχτα για τα πέντε, τα έχουμε ανάγκη.
1: Φυσική τρόποι, αερόβια άσκηση. Μην το ξαναλέμε, μόνο καλό έχεις από την άσκηση. Πάμε παρακάτω.
0: Τι, πιάνω το διάδρομο και αρχίζω και περπατάω, ας πούμε.
1: Τουλάχιστον, έστω και μισή ώρα δεν μπορείς να πας για ένα περπάτημα κοντά, να κάνεις 5 φορές το τετράγωνο.
0: Νούμερο 2.
1: Μεσογειακή διατροφή. Άσε τα κινέζικα, τις πίτσες, το ένα, τ' άλλο. Φάε τα ωραία σου τα γεμιστά, τις μελιτζάνες σου. Τις τρώω, δηλαδή λίγο λάδι και το λάδι το ελληνικό, εν πάση περιπτώσει, και τα παρελκόμενα.
0: Νούμερο 3.
1: Τσιγάρο, αλκοόλ και κιλά είναι. Δεν ενδείκνεται, είναι κατά. Δεν γίνεται. Είναι τα τρία κακά της μοίρας μας. Δεν δουλεύουν. Είναι τα εναντίον.
0: Συμφωνώ.
1: Ασκήσεις πιελικού εδάφους.
0: Τι είναι αυτό?
1: Εδώ σε πιάνω τώρα. Σε πιάνω το παλατάκι μου εδώ. Είναι λιγότερο γνωστές, αλλά και οι πιο αποτελεσματικές. Οι μύες του πιελικού εδάφους, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι γιατρός. Εκεί πέρα είναι όλα αυτά συγκεντρωμένα.
0: Κοντά, ναι.
1: Έχουν αύξηση της ενδοπεϊκής πίεσης και έχουμε τα αποτελέσματα που θέλεις. Γκουγκλαρέτο, θα με θυμηθείς.
0: Μπράβο. Νούμερο 5.
1: Ο ύπνος και το στρες. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Απλά πράγματα. Κάνεις, κοιμάσαι και όλα τα πράγματα λύνονται. Απλό είναι, μην το κάνουμε θέμα.
0: Ρε Κατερίνα, για να χωρίς πρόβλημα, μου έχεις αλλάξει όλη τη ζωή. Δεν πρέπει να τρώω, πρέπει να τρέχω στα γυμναστήρια, πρέπει να κάνω ειδικές ασκήσεις. Παράτα με, ρε.
1: Δηλαδή, εσύ περιμένεις ότι θα τρως τα μεζεκλίκια σου, θα κάνεις και την τσιγαρούκλα σου και μετά θα δεις χαρά. Δεν γίνεται. Διάλεξε ποια χαρά θέλεις.
0: Νιρβάνα, Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Τζούλια, το Red Morning Show πλησιάζει στις 10 στον Red 96,3 με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10 και το Σαββατοκύριακο Best of 8 με 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και την τιμή στην κιλοβατόρα 9,9 λεπτά. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Έχουμε ειδήσεις και η σκυτάλη αμέσως στην Πινελόπη Αναστασοπούλου 10 με 12. Το Red Morning Show αύριο Τετάρτη από τις 6 το πρωί εδώ.
1: Φιλάκια!
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
13: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
13: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
13: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
14: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
12: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. We'll be right back.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
24: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
23: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
25: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
23: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
25: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
23: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Αίγυπτο σήμερα Μητσοτάκης Χριστοδουλίδης. Εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Η σπασμένη φλεβά του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη και συμπαραγωγό τη Front States είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουάν Χωσέ Περέα. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ.
17: It's red, it's red, it rocks.
27: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Τρίτη πρωί 8 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλή σου μέρα. Είναι 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Ήταν οι Scorpions και το Send Me an Angel. Έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά σήμερα. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Μία μικρή ανάσα δροσιάς και έχουμε και ένα ελαφρύ αεράκι. Για καλό και για κακό. Πάρε μαζί σου μία ζακετούλα αν δεν έχεις φύγει ακόμα από το σπίτι. Στις 14 του μήνα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour. Ξέρεις τι είναι. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και αυτή τη φορά ο Red, αν κερδίσεις το διαγωνισμό, θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Living on a Prayer, η Bon Jovi, Losing My Religion, η R.E.M. αμέσως μετά. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Losing My Religion, η REM. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Τρίτη πρωί, 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα λοιπόν επιστρέφει η εθελοντική αιμοδοσία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Ξεκίνησε στις 9.30 το πρωί. Θα διαρκέσει μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Το Bloody μαζί με την People for Business μας προσκαλεί όλους εκεί για να δώσουμε λίγα λεπτά από το χρόνο μας σε μια πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Γιατί μια αιμοδοσία διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε όλοι στη βοήθεια μέχρι και 3 συνανθρώπων μας. Έρχονται οι Green Day με το American Idiot. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: One Buttock Thumping, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Σήμερα εδώ στη μεγάλη οικογένεια της Front Stage έχουμε χαρά. Συμπαραγωγό στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη είναι η Front Stage Entertainment και θα μας εκπροσωπήσει στα φετινά Όσκαρ. Η Σπασμένη Φλέβα. Μια ταινία για τις ανθρώπινες σχέσεις σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Οικονομίδη, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη. Μια σοκαριστική κινηματογραφική εμπειρία που πήρε ακριβώς τη θέση που της αξίζει. Είμαστε χαρούμενοι και πολύ, πολύ περήφανοι. Πινελόπαινα Στασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Τρίτη πρωί 8 Σεπτεμβρίου έρχεται ο Phil Collins, In the Air Tonight. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1€ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
15: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
14: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
18: Αγγιλάει στο αίμα σου.
17: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

I Will Survive, Cake. 20 λεπτά πριν από τις 11. Βινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου πλησιάζει η μέρα, την Παρασκευή που μας έρχεται, 11 του μήνα. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 12.011 ευρώ. Θα υπάρξει σίγουρος νικητής, μπορεί να είσαι εσύ. Διεκδίκησε το ποσό με το μήνυμά σου στη LeWin στο 19.600. Μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Και λίγο μετά τις 4 η αγαπημένη μας Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησε τα. Καλή σου επιτυχία. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Red 96,3. The show must go on, η Queen. Πριν να έχουμε κινητά τηλέφωνα, όταν πηγαίναμε σε συναυλίες και μας άρεσε ένα τραγούδι πολύ, σηκώναμε ψηλά το χέρι μας με έναν αναπτήρα, τον ανάβαμε και φωτιζόταν όλο το στάδιο. Μία εταιρεία με αναπτήρες είχε βγάλει μία λίστα με τα τραγούδια που οι άνθρωποι αγαπούσαν τόσο πολύ, που ήταν η αφορμή για να σηκώσουν τις αναπτήρες τους. Ένα από αυτά ήταν και το The Show Must Go On των Queen. Πρώτο στη λίστα όμως τον Bohemian Rhapsody, πάλι τον Queen, και νούμερο 2 το Stairway to Heaven των Led Zeppelin. Αν κλαίσει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Έρχονται οι Evanescence με το Going Under περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλογιονογράφο. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο, Μουστάκας.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος, όνειρο και στα σχολικά.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο τα λόγια. Πιερακάκι. Αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με τους Αμερικανούς θέλει όλο τον Ντονέσκ. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. ΑΕΚ Λάσκ στις 8 παρατέταρτο για το Champions League. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue. Λίγα λεπτά μετά τις 11, Τρίτη πρωί, 8 Σεπτεμβρίου. Red 96,3. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 14 του μήνα, ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά, ο Red, αν κερδίσεις, θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας, σε μια συναυλιακή πόλη, και θα δεις live εκεί τους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Κυρίως όμως θα αποκτήσεις μια υπέροχη συναυλιακή εμπειρία. Από τη Δευτέρα λοιπόν, 14 του μήνα, ολοκένουργιο Red World Tour. The Sound of Silence, η Disturbed αμέσως τώρα, αμέσως μετά η Kiss. I was made for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το εμβληματικό I was made for loving you, η Kiss στον αέρα του Red 96,3. Πινέλοπε Αναστασοπούλου, Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε το Rock Hard Festival, δεύτερη χρονιά. Όσοι αγαπούν τον ακραίο ήχο θα περάσουν φανταστικά σε αυτές τις δύο μέρες. Μπάντες ορόσημα θα βρεθούν εκεί εκείνη την ημέρα. Και στις 18 του μήνα στην Τεχνόπολη πάλι η Night Stalker. Και κάτι ακόμα που συμβαίνει στην Τεχνόπολη, συνδυασμός μουσικής εμπειρίας μαζί με μια πολύ σημαντική πράξη αλληλεγγύη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Θα συγκεντρώνονται φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής για να ενισχυθεί το κοινωνικό φαρμακείο. Don't cry, έρχονται οι Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Viva la vida, η Coldplay, η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, παρέα σου και σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, με συναρπάζει να κάνω πράγματα που οι άλλοι λένε ότι δεν μπορούν να γίνουν. Και παρόλο που συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα λόγια, δεν τα έχω πει εγώ, αλλά ο μεγάλος George Lucas, ο σκηνοθέτης των Star Wars, ετοιμάζει σε πολύ λίγες μέρες από τώρα, θα ανοίξει το μουσείο για τους fans των Star Wars. 17 ολόκληρα χρόνια του πήρε για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Έφτιαξε ένα κτίριο που μοιάζει φυσικά με διαστημόπλιο, βρίσκεται φυσικά στο Λος Άντζελες και απλώνεται σε 28 στρέμματα, 30 αίθουσες με σκηνικά από τις εμβληματικές ταινίες σε φυσικό μέγεθος, και μέσα θα βρίσκονται και πολλά έργα από την προσωπική του συλλογή, με πίνακες όπως της Φρίντα Κάλλο και πολλών μεγάλων άλλων καλλιτεχνών. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, The Unforgiven, η Metallica στη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
17: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12, Ram Jam, Black Betty, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Λίγες μέρες έμειναν για τη μεγάλη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου που έχει μέσα αυτή τη φορά 12.011 ευρώ. Θα υπάρξει σίγουρος νικητής την Παρασκευή στις 11 του μήνα, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Η αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Διεκδικεί στο ποσό τα 12.011 ευρώ με το μήνυμά σου, όπως πάντα. Στείλε Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές ανώ των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Φαντάσου να κερδίσεις εσύ 12.011 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. It's my life, έρχονται οι Bon Jovi. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: life.
1: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses. Live and
2: let die. Και Guns N' Roses in Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι το Chili Peppers στον Red 96,3 Snow, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12. Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie γράφει ξανά ιστορία, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα μπροστά από την εποχή του. Δίνει λοιπόν, σαν σήμερα, την πρώτη διαδραστική συναυλία μέσω δορυφόρου. Μεταδίδεται σε 21 κινηματογράφους στον κόσμο και οι θεατές μπορούν να συνομιλήσουν μαζί του και να ζητήσουν αφιερώσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος πρόβλεψε τα πάντα σε σχέση με το ίντερνετ. Το 1998 είχε δημιουργήσει το BowieNet, ένα χώρο στο ίντερνετ για να συνομιλούν οι fans του. Είχε πιάσει το νόημα πριν εμείς καταλάβουμε το οτιδήποτε. Στη συνέχεια, The Best, η Tina Turner. Αμέσως μετά, ο αγαπημένος Γιάννης Λεουνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Woodon Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
6: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Αίγυπτο σήμερα Μητσοτάκης Χριστοδουλίδης. Εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Η σπασμένη φλεβά του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη και συμπαραγωγό τη Front States είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Μεγάλη νίκη Καλυθέα στην πρεμιέρα. 2-1 την νίκη Βόλου. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Sweet Dreams. Όνειρο είναι, όνειρο ήταν. Το καλοκαίρι, οι διακοπές, δεν τρέχει τίποτα. Για πάμε δυνατά. Μεσημέρι Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, 9 μετά τις 12. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Με Freiheit, every time. Λες το αίμα σου, είναι Red 96,3.

η αλήθεια είναι ότι στην επιστροφή σου θα πρέπει να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, σε μια νέα λογική. Οι προτεραιότητες, προγραμματισμός, τι λες. Τι λες και για 12.000 11 ευρώ μετρητά για ένα πολύ καλό ξεκίνημα. 12.000 11 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει αυτή την Παρασκευή στις 4. Δικά σου, and I'm feeling good. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red.

0: ήταν, είναι και θα παραμείνει. Smooth, Carlos Santana, μεσημέρι Τρίτης, 25 μετά τις 12, ακούστε Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέα σου μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής Vodafone See You. Το Vodafone See You φέρνει το Rave Πανηγύρι Volume 2. Πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, από τις 6.30. Εκεί να σύρουμε χορό με τους 11 Athens, Yucatan, Massamour, Thina and Rita. Είσαι See You, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free unlimited data. 5 ευρώ έκπτωση με free now. See You είσαι εδώ και See You bar για να μην περιμένεις την ουρά. Plus, τα πρώτα δύο σου ποτά κερασμένα. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά στις 6.30. Το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Another one, Batch the Dust, Freddy Queen, τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα Dex, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
21: Καλά
20: το
21: έκανε, να μην έχει το ράφι.
20: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ωραία στιγμή. Street Spirit, υπογραφή Tom York, Radiohead. Τι ωραία στιγμή. 12.011 ευρώ αληθινά, μετρητά cash από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3 αυτή την Παρασκευή. Στέλνεις και τώρα το μήνυμά σου, μπαίνεις στην κλήρωση Παρασκευή στις 4, η Μέρη Μαργέλη με λίγη τύχη θα σε πάρει τηλέφωνο λίγο πιο μετά, 4 με 5. Απαντάς στα 5 πρώτα χτυπήματα, λες το σωστό ποσό και πάρα πολύ καλό σου κου. Win! Αποστολή στο 1960 Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής η άνω των 18, frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Deep Purple, έρχονται Οκτώβριο, δεν τους χάνω. Smoke on the water, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συνέβη πάλι στη Γαλλία, πάλι. Έκλεψαν 4 έργα Ρενουάρ, 4 πίνακες, από το σπίτι που διέμενε ο Ρενουάρ, το οποίο έχει γίνει μουσείο. Τελικά, 3 κατάφεραν να πάρουν μαζί τους, τους έπεσε ο 4ος Ρενουάρ. Έργα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεντ. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Χωρικός εκπομπής Vodafone Siegiu. Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Στα DEX, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina, Enrita. Αν είσαι Siegiu, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. Siegiu είσοδος, Siegiu bar. Free τα δύο πρώτα σε ποτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Τσέκαρε το vodafonesiegiu.gr και έλα. Imagine Dragons, Imagine Dragons, Believer. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
3: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι. Για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι τάξη.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία, Μουστάκας.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο τα λόγια πιερακάκι. Αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με τους Αμερικανούς θέλει όλο τον Ντονέτσκ. Είπε οι τιμές του πετρελαιού θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Δεν είχα πρόθεση να απογοητεύσω κανέναν. Είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους του, λέει ο Walkup. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθηνάς. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

ήταν το πέμπτο ή έκτο στη σειρά. Τραγούδι τους μέσα στο Wembley με το Red 96,3. You give love a bad name. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται. Μπορείς όμως να το φανταστείς. 80-90 χιλιάδες άνθρωποι έγιναν μία φωνή. You. You and your hand. Tough. The pink. Φλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Bob Dylan στη διαδρομή του μέχρι σήμερα έχει γράψει 600 τραγούδια. 1500 όμως είναι οι διασκευές που έχουν γίνει σε 300 από αυτά. Φοβερό, φοβερό. 12.011 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή ανοίγει στο Red 96,3. Να παίξεις και τώρα. Fly away, Lenny. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: με 12.011 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο Ανοιγή Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3, μπορείς να πραγματοποιήσεις πολλά όνειρά σου. Ένα από αυτά σίγουρα το επόμενο μεγάλο βήμα των Metallica. Live στο Las Vegas, η Metallica live στο Sphere. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου μέχρι τις 3 χορηγός εκπομπής Vodafone Sigiu. Rave Πανηγύρι Volume 2. Παρτάρα του Sigiu επιστρέφει πιο δυνατά από πέρσι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 18.30 στην πλατεία Κοτζιά. 11 Athers, Yucatan, Massa More, Thina and Rita. Για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τέκνο σκηνής στο ίδιο stage. Εννοείται πως αν είσαι Sigiu συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν 2 ποτά. Δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πολλά ακόμα απλά με ένα κωδικό από το Sigiu Ara. Περισσότερα vodafonesigiu.gr. Muddy, Muddy Waters, Money's Boy τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Για πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
0: Θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
4: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο. Red
2: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Oh, yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone.
1: Red Hot Chili Peppers.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: This is Anthony Kiedis of
4: the Red Hot Chili Peppers
3: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Like a hurricane, here I am. Να το πει στη Μέρη Μαργέλη. 4 το απόγευμα, ημέρα Παρασκευή. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. 12.011 ευρώ. Σοβαρό ποσό. Σοβαρότατο. Συμμετοχή και τώρα. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όλοι διαγωνισμού. frontstage.gr, redfm.gr. In the end, Linkin Park. Αγγελιά στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Γκυλάστε μας, ο Είναι Ρεντ, Λίαμ Νόελ Γκάλαχερ βρέθηκαν στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας για τις ανάγκες της ταινίας τους. Το διασκέδασαν πάρα πολύ στο κόκκινο χαλί, πολλές οι πλάκες, κομμένες οι πλάκες όταν έμαθαν για το live υλικό των Oasis από 63 συναυλίες τους, καθώς soundchecks, αλλά και ακυκλοφόρητο υλικό τους, βγαίνει σε πληστηριασμό τώρα 3 Οκτωβρίου. Ο αγοραστής θα μπορεί να δώσει κοντά στα 2 εκατομμύρια για να τα αποκτήσει. Να τα δώσει ο Λίαμ και ο Νόελ. Λεφτά έχουν. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ρεύ πανηγύρι Volume 2, η παρτάρα του Σίγιου, επιστρέφει πιο δυνατά από πέρυσι. Και έχει τα πάντα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 18.30 στην πλατεία Κοτζιά. Και φέτος το line-up δεν υπάρχει. 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thina and Rita. Για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τέκνο σκηνής στο ίδιο stage. Εννοείται πως αν είσαι Σίγιου συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πολλά ακόμα απλά με ένα κωδικό από το See You Around. Περισσότερα, Vodafone.gr. Favorite game! Cardigans, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Το rave πανηγύρι από το Vodafone Seagull ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα Dex, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. Seeu. Ζούμε στο full.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνιμα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
18: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

από καλό καιρό στην πόλη, με 29 τώρα, δουλειά έκανε το αεράκι που μας παίρνει ακόμα τα μυαλά. Γιατί θέλουμε κι άλλες βόλτες κι άλλες διακοπές. Poison αγάπης, Άλλης, στο Red 96,3. Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Τα κιλά FM σου είναι Red 96,3.

Τελευταία μου μέρα στο Λονδίνο, το περασμένο Σάββατο, Red World Tour με Bon Jovi Live στο Wembley. Ήταν τα γενέθλια του Freddy. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, έπαιζαν μόνο Queen προς τιμή του. What about now, Daughtry, στο Red 96,3. Αν κλαίσαι θέμα σου, είναι Red.

0: Τώρα με τους Clash, λίγο πριν με Placebo. Το νέο σου Red Gold Tour Placebo Live στο Cardiff τον Δεκέμβριο. Ταξίδι για 2-4 ημέρες και 500 ευρώ. Το διεκδικείς από αυτή τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, σε όλες τις εκπομπές του Red. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone, Vodafone See You. Φέρνει το Rave Πανηγύρι Volume 2, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Όλοι εκεί να σύρουμε το χορό με τους 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thina, Enrita. Είσαι See You, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free Unlimited Data. 5 ευρώ έκπτωση με Free Now. See You είσοδο, See You Bar, για να μην περιμένεις την ουρά, plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, στις 6.30 το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Fornon Blondes, what's up τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Godfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
14: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
13: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
17: The one, the only. Metallica.
16: Και η Metallica είναι Red.
18: This is James from Metallica.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τι έχει γίνει με αυτό το κουμπαρά? Το διαβάζω παντού. Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Χαμός. 12.011 ευρώ μετρητά. Κάνε μια καλή αρχή. Αξιοποίησε τα εσύ όπως θες. Στην άκρη ξόδεψέ τα από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3. Αυτή την Παρασκευή στις 4 να παίξεις και τώρα. Πολύ καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19600. Media Tel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. frontstage.gr, redfm.gr, στους όρους του διαγωνισμού. Smells like, Teen Spirit, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: χιλιάστε μας σου είναι Red Alan Turing. Μάθαμε για το ζωή περισσότεροι, φαντάζομαι, από την ταινιάρα ότι ο Alan έσπασε κωδικούς Ναζί, του χρωστάμε την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τον Alan Turing που προέβλεψε βέβαια και το AI, χωρίς να έχει προλάβει να μάθει για διαδίκτυο, smartphones. Ο Alan Turing βλέπω Οκτώβριο στη στέγη. Περνάω στο χορηγό εκπομπής Vodafone Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Στα DEX, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thina and Rita. Και φυσικά, η Zesigiu ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. CU είσοδος, CU bar. Free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Τσεκαρέ το vodafonecu.gr. Βάζω Stairway to Heaven Zeppelin. Στις 3 στην παρέα έρχεται ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Drive.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Somebody told me πως εδώ έχεις τις μουσικές που αγαπάς. Red Musicare στο μικρόφωνο 36. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, καλώς σε βρήκα. Συνάντηση Τρίτης μεσημέρι, 32 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Πολύ ελαφρύ αεράκι που κάνει τη διαφορά. Και δυστυχώς full κίνηση αυτή την ώρα. Παιδιά, πάει το καλοκαίρι. Η κίνηση στους δρόμους το δείχνει αυτό. Kings of Leon, you somebody. Αγγυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Ανακοινώθηκα στο Σταύρος Νιάρχος Κυριακή βράδυ, συμφωνική της ΕΡΤ εκεί έπαιζε Beatles και τρελάθηκα πραγματικά με το πόσος κόσμος ήταν εκεί, μικρά παιδιά, μεγάλοι κομματάρες των Beatles. Μια πολύ ωραία γιορτή στο ξεφώτο του Νιάρχος. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Blondie, Red 96,3, μεσημέρι Τρίτης. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: ζει και Nightmare έχει τον Red 96,3 μαζί σου, που είσαι, μη φοβάσαι τίποτα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Την Παρασκευή, θυμίζω, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο, 12.011 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Queen, Bohemian Rhapsody, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
0: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
9: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
10: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

21 πριν τις 4, μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, φυσικά Red 96,3 και φυσικά χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Παίζεις 12.011 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600 για να δηλώσει συμμετοχή, να ξεκινήσει το παιχνίδι. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης, MediaTel, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win στο 19600. Hozier, take me to church. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Δεύτερη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, δεν έχει συνηθίσει ακόμα το μεταδιακοπικό πρόγραμμα, έτσι, σε καταλαβαίνω. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 12.011 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Δευτέρα ξεκινάει και το νέο Red Wall Tour, σε λίγο περισσότερα. Crying Aerosmith, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
13: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Woodendrick Snyder, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
16: Θεία, πού ήσουν?
17: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
16: Μάλιστα.
17: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
16: Α, ωραία.
17: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
16: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
17: Θα σου πω σε 6 μήνες.
18: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
20: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
21: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
20: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
0: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ναι, Μαρία, καλά έκανες και μου το θύμισες. Αυτό το Σαββατόβραδο, μεγάλο αφιέρωμα στο σπουδαίο Λέοναρντ Κοέν στο Σταύρος Νιάρχος. Ρε 96,3, 6 μετά τις 4. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 3-6 ζωντανά. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Red κομματάρες παντού. I hate myself for loving you. Joan Jett, Black Hearts. Αν χυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

Μεγάλη μορφή ο Νταμιάνο, μεγάλη ζημιά η Maneskin. Begging, Red 96,3. Ετοιμάσου για Αγγλία, για Cardiff, να δεις πλασίμπο εκεί να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Δευτέρα 14, ξεκινάει νέο Red Wall Tour στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στο μικρόφωνο 36. Linkin Park, New

0: Σε μια εβδομάδα περίπου είχαν εμφανίσει στο Las Vegas οι Scorpions. Τις μεταφέρουν όμως για το 27, όπως λέει το δελτίο τύπου που εξέδωσαν. Απρόπτωτα γεγονότα τους αναγκάζουν να προβούν στην κίνηση αυτή. Still Loving You, Red 96,3, σχεδόν 28 μετά τις 4, μεσημέρι Τρίτης, την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Είναι γεμάτο το χρηματοκιβώτιο, έχει μέσα 12.011 ευρώ. Δηλώνει συμμετοχή, θα κάνεις δικά σου. Ναρκώτικ, λικουίντο, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
13: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
12: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
16: Oh no, no, please God help me.
15: Gay Black Sabbath είναι Red.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: This is Ozzy Osbourne.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί. Πώς το λένε στην ουσία, πιάνεις κινητό, στέλνεις win στο 19600. Τώρα εδώ στον Red 96,3 για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 12.011 ευρώ. 1 και 36 κόστος.

0: Διαβάζω το εξής: από τον Σεπτέμβριο του 25 μέχρι τώρα, περίπου ένας χρόνος, το Spotify έχει αφαιρέσει από τις λίστες του 75 εκατομμύρια κομμάτια που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα φτιάξει ειδική κατηγορία AI καλλιτέχνες. Τώρα που συνδυάζει τα αρχικά AI με τη λέξη καλλιτέχνες, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, στα 11 πριν από τις 5, μεσημέρι, απόγευμα πλέον Τρίτης. Getting away with it, James. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Drive!

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Mega Tank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Mega Tank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και αντί για Spotify και αλγόριθμους που σου έλεγα νωρίτερα, υπάρχει ομάδα μουσικών παύλα τεχνικών που φτιάχνει άλμπουμς που μπορούν να τρέξουν πάνω σε πραγματικές retro gaming κονσόλες. Χρησιμοποιούν hardware που σχεδιάστηκε δεκαετίες πριν για τον Super Mario και τον Sonic. Μιλάμε για Sega Genesis, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, για τέτοιες καταστάσεις. Παναγιώτης Μιχαλαμπιάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Δευτέρα 14 ξεκινάει νέο Red Wall Tour. Αγγλία, Cardiff, Placebo, 500 ευρώ cash, όλα δικά σου. Seether, Careless Whisper, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

κοίτα τώρα, τα ευρώ μπορεί να τα βλέπεις με το κιάλι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως, μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου μπορείς να ψηφίσεις και εσύ για τη νέα τους εμφάνιση και θα αλλάξει η εμφάνιση σχεδίασή τους. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη, ευρωπαϊκός πολιτισμός. Δεύτερη, ποταμή και πτηνά. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Give it away with it. Red

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: θα συμφωνήσεις μαζί μου. Ίσως από τις καλύτερες δεσιβές του Bang Bang είναι αυτή των Monophonics. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Σήμερα Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, με 32 Κελσίου τώρα στο Μαρούσι και με χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή παίζεις για 12.011 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Tap thumping, τσάμπα γουάμπα, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα Dex, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
0: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
19: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου,
21: είναι Red 96,3.

One Way or Another. Ναι, αυτό ισχύει για τις Red κομματάρες. Μπορείς να τις ακούς και από το Red Application και από το redfm.gr. Όμως για να παίξεις χρηματοκιβώτιο και να κερδίσεις 12.000 11 ευρώ, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Στέλνεις τώρα Win στο 19600 και δηλώνεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άλλο των 18 frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19600. This is

0: Πες ότι είσαι ρε παιδί μου από αυτούς τους ικανούς που μπορούν να αυτυποβάλλονται να πιστεύουν ότι είναι ακόμα σε mood διακοπών. Έλα που η κίνηση δεν σε αφήνει να το ζήσεις. Πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, αυξημένη στο κέντρο, στην Μεσογείον, στην Παραλιακή και σε όλο τον Πειραιά. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο από τις 3 μέχρι και τώρα, γιατί έρχεται ο Γιάννης Γιακουμάκης. 6 με 8 για τις επόμενες 2 ώρες εδώ. Έρχεται όμως και χρηματοκιβώτιο. Παίζει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Αύριο, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. You and I, Scorpions, καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
2: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab. Συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

όλοι μαζί, εδώ είμαστε. Everybody Hertz, REM και Red 96,3. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, τρίτη απόγευμα, 6 και 10 και 11 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8, παρέα μαζί στο Red 96,3 και Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις. 6-9-80-9-6-3-9-6-3, ενώ τις τελευταίες μέρες, όπως φαίνεται καθαρά στους δρόμους, επιστρέφουμε σε αυτό που λέμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Το λέω γιατί κίνηση, πάρα πολύ κίνηση τώρα. Στην Παραλιακή, από τον Άγιο Κοσμά περίπου μέχρι την Καλαμακίου, στον Πειραιά, πολύ κίνηση. Στον Κηφισό, στην άνοδο, από πολύ πολύ χαμηλά, σχεδόν από την παραλία, από το Μοσχάτο περίπου, φαντάσου, μέχρι ψηλά πήξιμο, όλα στα κόκκινα. Αλλά και Κηφισό στην κάθοδο, ψηλά περίπου από το Μαρούσι και πάνω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Αττική οδός προς αεροδρόμιο, κέντρο, πλατεία Καραϊσκάκη, φουλ στα κόκκινα, Αχιλλέος κτλ. Μεταξουργείο, γίνεται χαμός εκεί και καταλαβαίνεις. 6-9-80-9-6-3-9-6-3, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζέστη, λίγο καλύτερα σήμερα, ε? Κάπως λίγο καλύτερα, με ένα μικρό αεράκι που φυσάει. Εδώ είμαστε, Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, έρχονται Bon Jovi. Αμέσως μετά τώρα όμως η Europe, The Final Countdown, Red 96,3, καλησπέρες.

It's my life, θα μπορούσαμε να το τραγουδούμε και στους δρόμους της Αθήνας με την κίνηση που έχει. Βλέπω εδώ μια κυρία στο, πού είναι, στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, εργαζόμενη ακόμα και τώρα στα 101 της χρόνια, λέει, εξακολουθεί να, να ακολουθεί, ας πούμε, κάθε μέρα την καθημερινότητά της και τη ρουτίνα της, κάτι που λίγοι το κάνουν σε αυτή την ηλικία. Ξυπνάει πολύ νωρίς το πρωί, λέει, οδηγεί μέχρι τη δουλειά, εξυπηρετεί πελάτες ως ταμεία σε ένα κατάστημα κτλ. Στο Κεντάκι. Λέει μάλιστα η ίδια ότι νιώθω σαν να είμαι 39 ετών και να πλησιάζω τα 40. Μια χαρά στα 101, αυτά βλέπει και ο Μικ Τζάγκερ. Και ετοιμάζει, γράφει ήδη τραγούδια για τον επόμενο δίσκο. Σου λέει μέχρι τα 100 τόσα έχουμε καιρό. Αυτά για τον Μικ Τζάγκερ. Red 96,3, Lenny Kravitz.

τραγούδια απίθανο. Lenny Kravitz, Red 96,3. Βέβαια, ο Mick Jagger δεν τα κάνει τυχαία. Αυτά που λέγαμε πριν, διατροφή, γυμναστική, χαμός, έτσι. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Στα 83, πόσο είναι ο Mick, κάπου εκεί. Οκ, okay, να τα χιλιάσει. Βλέπω εδώ, σας άρεσε η κυρία, 101 ετών, η οποία συνεχίζει και νιώθει 39 ετών στο κεντάκι των ΗΠΑ, 39 προς τα 40, κάπου εκεί, και μου στέλνει

0: Έρχεται εδώ μήνυμα Ειρήνη. Και εγώ 30 λέει είμαι και νιώθω 101. Οκ, okay, εντάξει. Νομίζω ότι θα στρώσει τις επόμενες μέρες. Είναι αυτό που λέμε μετά το καλοκαίρι. Χορηγός μαζί μου Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις, να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να έχει κενό το σπίτι να μην παίζει το WiFi. Το Nova More ήρθε και κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr. Έρχονται μεταξύ άλλων Dick Dale, Missir Lou, Queen, Zombie, Cranberries, Lynyrd Skynyrd, όλα εδώ στο Red 96,3. Ακόμα πρώτα τι παίζει με το χρηματοκιβώτιο και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
10: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
17: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν. Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
18: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
20: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
19: Να σου πω κάτι, έχεις τις αδειάσεις και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
23: Αγκυλάει στο αίμα σου.
22: Είναι Red 96,3.

3. Εδώ είμαστε. Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 7 παρά 20, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Γεια σου και σένα, Μαριάννα, που ακούς Red 96,3 μαζί με τον μπέμπι σου εκεί. Χαιρετίσματα και φιλιά και στον μπέμπι. Βλέπω έχετε κολλήσει με την κυρία των 101 ετών. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Τα πρώτα 100 είναι δύσκολα. Μετά μαθαίνεις πολλά και διάφορα πράγματα. Πάντως, εδώ με το χρηματοκιβώτιο δεν χρειάζονται ούτε 100 ούτε τίποτα. Χρηματοκιβώτιο. 3 και σήμερα, που ούτε καν. 2,5 και σήμερα. Παρασκευή το απόγευμα, το μεσημέρι. Στις 4 κληρώνει το χρηματοκιβώτιο, δυναμικό ξεκίνημα στη σεζόν. 12.011 ευρώ την Παρασκευή που μας έρχεται, με σίγουρο νικητή. Η Μέρη τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. 12.011 ευρώ. Οπότε μπες στην κλήρωση από τώρα. Είναι πανεύκολο, είναι απλό. Κάν το τώρα, σου λέω εγώ. Στέλνεις win στο 19.600, είναι πανεύκολο. Η λέξη win στο 19.600. Είναι Mediatel, 1,36 του ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μισιλού, Dick Dale, Red 96,3.

0: Τρίτη απόγευμα, 8 Σεπτεμβρίου. Τρίτη, ναι. Σεπτέμβριος, 32-33 βαθμοί σήμερα. Μην φοβάσαι όμως, το Σάββατο θα έχει 35 βαθμούς και πάλι. Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε και η λίστα με τους 30 υποψηφίους για τη χρυσή μπάλα του 2026. Να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα τελικά. Πάντως, τους κάτω των 21 ετών, φαβορεί είναι ο Γιαμάλ. Λοιπόν, οι 30 υποψήφοι είναι Μπέλιγχαμ, Αγγλία, έτσι, Κουμπαρσί και Κουκουρέγια, Ισπανία, Ντεμπέλε, Γαλλία, Λουίς Ντίας, Κολομβία, Μπρούνο Φερνάντες, Πορτογαλία, Γκαμπριέλ Μαγκαλιάης, Βραζιλία, ο Χάλαντ, Νορβηγία, ο Χακίμι από το Μαρόκο, Χάρι Κέιν εννοείται, Αγγλία, ο Κβαρατσχέλια, Γεωργία, καλά, ο Γιαμάλ είναι και αυτός υποψήφιος, ο Μανέ, Σενεγάλη, Μαρκίνιος, Βραζιλία, ο Λαουτάρο τη Αργεντινή, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Νούνο Μέντες, Πορτογαλία, ο Μέση εννοείται ότι είναι ξανά υποψήφιος, Ζωάο Νέβες, Πορτογαλία, Μάικλ Ολίσε, τρομερός παίκτης, Γαλλία, Βίλιαν Πάτσο, Εκουαδόρ, Χουλιάν Κινιώνες, Μεξικό, Ντέκλαν Ράις, υπερβολικό δεν είναι, Αγγλία, Ρόδρυ, Ισπανία, Φαμπιάν Ρουίθ, Ισπανία, Σαλιμπά, Γαλλία, Φεράν Τόρες, Ισπανία, Ουπαμεκανό, Γαλλία, Βινίσιους Τζούνιορ, Βραζιλία και Βιτίνια, Πορτογαλία. Θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής τελικά. Χορηγός μαζί μου η Νόβα. Η Νόβα σε περιμένει στις μέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζεις από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτεις τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις, περισσότερα nova.gr. Σου έχω και άλλες αποκαλύψεις. Μετά τις 7 βρέθηκε και ο καινούριος James Bond. Έχουν καταλήξει ποιος είναι. Θα στα πω όλα εδώ και έρχονται και τώρα. Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 8 Σεπτεμβρίου. Με Evanescence και My Mortal. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6-8, όπως κάθε απόγευμα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Οτιδήποτε θες να στείλεις σε μήνυμα. Ηχητικό, γραπτό, φωτό, βίντεο. Καλά κρατεί η κίνηση στους δρόμους και στην Παραλιακή μέχρι την Αλίμου από τον Άγιο Κοσμά και στην Κατεχάκη και στην Αλίμου Κατεχάκη επίσης, στην Αθηνών Λαμίας, στον Κηφισό δηλαδή, στην άνοδο από το Ρέντι προς τα πάνω, όλα κόκκινα ή μέχρι τουλάχιστον ένα ορισμένο σημείο, αρκετά ψηλά όμως. Αττική οδός προς αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας, βουλιαγμένη σαν ατμήματα στην Άνω Γλυφάδα, επίσης πάρα πολύ κίνηση. Νέα Ερυθρέα κίνηση, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Στην Νέα Ερυθρέα έχει πάντα κίνηση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σήμερα εντωμεταξύ, 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμία, η Μαρία, η Καλαμιώτη. Ποια Δέσποινα είναι αυτή, ρε παιδιά? Γιορτάζουν σήμερα κάποιες Δέσποινες? Μάργαρετ, θα μου τα πείτε σε μηνύματα. 6980-963-963 Viber. Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα, χρόνια πολλά. Α, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά επίσης αν έχεις γενέθλια. Και σου θυμίζω Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, δεν είναι μακριά πια, σε λίγες μέρες, τέτοια ώρα θα ανοίγουμε τις συμμετοχές, τις γραμμές για το καινούργιο Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Αγγλία, στο Cardiff. Με την παρέα σου, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ χαμός. Beat it, Fallout Boy τώρα. Rolling Stones αμέσως μετά. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Painted Black, Rolling Stones, Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Απόγευμα 7 και 20 λοιπόν. Το θέμα που συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι, όταν λέμε πάρα πολύ καιρό, μιλάμε για τσουρέκια πλέον, είναι ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Συζητιέται τόσο καιρό ποιος θα είναι ο νέος James Bond που κινδυνεύει να καεί η ιστορία. Βγαίνει όμως τώρα ο σεναριογράφος της καινούργιας ταινίας του James Bond, που δεν είναι άλλος από το Steven Knight. Ο Steven Knight είναι ο δημιουργός του πασίγνωστου Peaky Blinders. Αυτή τη στιγμή γράφει το σενάριο για την 26η ταινία James Bond και δηλώνει ότι ήδη έχουν επιλέξει η παραγωγή ποιος θα είναι τον ηθοποιό που θα παίξει τον καινούργιο James Bond. Δεν είπε όμως ποιον, έτσι, τον πιέσαν οι δημοσιογράφοι κτλ. Εντάξει, βέβαια πριν από μερικές μέρες ο Γκάρι Όλτμαν, ο πασίγνωστος ηθοποιός, βγήκε και υποστήριξε το συμπροταγωνιστή του στο Slow Horses, στη γνωστή σειρά, τον Jack Lowden, ο οποίος τον τελευταίο καιρό παίζει σαν φαβορή στις στοιχηματικές εταιρείες, στα στοιχήματα. Για το ρόλο, ένας λοιπόν υποψήφιος είναι ο Jack Lowden, μια περίπτωση είναι αυτή. Μετά έχουμε Jack Barton, Callum Turner, Jacob Elordi και Harris Dickinson. Αυτά είναι τα κυρίαρχα ονόματα. Βέβαια, αν θα είναι ο Jack Lowden με το Slow Horses, θα δούμε. Ο Callum Turner, αν θα είναι ο καινούριος James Bond, θα πάρει και μια χαρά η Dua Lipa, η φίλη του. Εντάξει, βέβαια δεν θα είναι ο Jack Lowden, ο φίλος του Gary Oldman, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα το δούμε το Jack Lowden.

0: Wake Me Up When September Ends, η Green Day. Όχι, δεν τελειώνει ακόμα ο Σεπτέμβριος. Και όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά έχει και χρηματοκιβώτιο τώρα στις 11 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή που μας έρχεται. Rent 96,3 χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ. Με πάρα πολλή κίνηση στους δρόμους τώρα, τρίτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30 και ιδιαίτερα στην Κηφισίας και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο ανατμήματα είναι πολύ κόκκινο, παίζει και σε πολλούς άλλους δρόμους τώρα. Viber για μηνύματα 6980-963-963, μιλώντας για χρηματοκιβώτιο. Άκου τώρα αμέσως πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Πλησιάζει η κλήρωση την Παρασκευή στις 4 και φοβερό Classic Hotel California έρχεται μεταξύ άλλων στη συνέχεια και μετάλλικα Enter Sandman, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμέ 6-6-8.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.augr.edu.

0: Ξεκίνησε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασαρδίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
11: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
14: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 με την κομματάρα των Metallica. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Έντερ Σάντμαν, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Λοιπόν, εγώ θα στο θυμίσω μια φορά ακόμα. Παίζει, για να δούμε τι παίζει αυτή την εβδομάδα. Παίζει χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Την Παρασκευή πλησιάζει η μέρα, 11 Σεπτεμβρίου, και κληρώνει 12.011 ευρώ. Μην ξεχαστείς, μπες στην κλήρωση από τώρα. Αυτές τις μέρες πρέπει να μπεις στην κλήρωση. Τέλος. Τρίτη σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή η κλήρωση. Στείλε win στο 19600 και ενεμίδια τελέ 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr είναι απλό και πανεύκολο. Στέλνεις τη λέξη win στο 19600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση της Παρασκευής για 11 ευρώ. Παίζει την Παρασκευή στις 4 σήμερα. Παίζει η ΑΕΚ, League Face του Champions League. Μιλάμε σε κανένα τέταρτο. Ξεκινάει περίπου. Πα, λιγότερο. Κάπου εκεί. 4-4-2 αποφάσισε ο Μάρκο Νίκολιτς να παίξει, όπως συνήθως παίζει η ΑΕΚ δηλαδή. Ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, εκτός αποστολής ο 300, λέω για τον τερματοφύλακα. Κεντρική αμυντική Μουκουντή και Ρέλβας, Ρότα δεξιά, Πίλιος αριστερά, στα χαφ Βιτάλης και Μαρίν, Κοϊτά αριστερά και Μάγερ δεξιά, κινούνται στα άκρα αλλά και εσωτερικά στον άξονα, και δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης Γιώβιτς και Βάργα. Το λέω και για τους φίλους της ΣΑΕΚ που αυτή τη στιγμή ακούνε Red 96,3. Μπορεί και να πηγαίνουν και στο γήπεδο τώρα, δεν ξέρω. Στείλε μου μήνυμα 6980-963-963. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Και έχει και πάγκο η ΑΕΚ, βλέπω εδώ διάφορους. Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Ναριάγκα, Ζωάο Μάριο, Μάνταλ, Ζούπκοβ, Ζίνι. Έχει. Καλή επιτυχία. Όλες οι προϋποθέσεις πάντως υπάρχουν. Hotel California, Super Classic, Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 8 παρα 20.

0: εδώ είμαστε, Red 96,3. You give love a bad name, Bon Jovi. Γιάννης Διακουμάκης εδώ από τις 6 στους δρόμους. Τα κόκκινα, φαντάστε θα γίνει όταν θα είμαστε full season, όπως λέμε. Σήμερα, ή μάλλον σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε ο πολύ γνωστός Βρετανός ηθοποιός, κωμικός κτλ., ο Peter Sellers. Και έφυγε από τη ζωή η μακροβιότερη βασίλισσα μονάρχης, ας το πούμε έτσι, στη βρετανική ιστορία, η Ελισάβετ δηλαδή, που ήταν βασίλισσα από το 1952 μέχρι το 2022, 70 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά, έτσι, πραγματικά δεν υπάρχει. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή? Σίγουρα σου έχει τύχει. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης, έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν θέλεις να μην καλέσεις εσύ, αλλά να σε καλέσουν, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιώργος Αποστόλου. Στις 8 για τη συνέχεια εδώ στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα. Nam, Linkin Park έρχονται. Τα λέμε αύριο στις 6 το απόγευμα εδώ. Bye.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
8: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
2: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
15: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
17: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: It's Red, it rocks.
14: Red 96,3.

Και όταν είσαι παράξενος και όταν είσαι ξένος, οι άλλοι είναι, ρε παιδί μου, πολύ παράξενοι και πολύ ξένοι. Κάτι ήξερε ο φίλος μας ο Jim Morrison και οι Doors στο People Are Strange, το ξεκίνημα της εκπομπής. Σήμερα είναι μια Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη του 2026. Στο μικρόφωνο του Red, βράδυ στην πόλη της Αθήνας, Γιώργος Αποστόλου με Electricity.

τέτοια ώρα πάντα λέμε τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες και νύχτες να μας βρει, και νομίζω πως αυτό που θα συμβεί σίγουρα είναι αυτή η δροσιά η οποία ήδη έχει προκύψει. Μην ακούς τώρα αυτούς που λένε για Ελνίνιο και τα αρέστα. Απλά είναι Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος είναι κάτι μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου. Οπότε ναι, μας περιμένει ένας τέτοιος καιρός και μάλλον καλό είναι αυτό. Ρόκο Γιώργο Χάρη και είναι στη συνέχεια από Σκόρπιον. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι ρέντε σήμερα. Είναι 3η, 8 του Σεπτέμβρη, γύρω από

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

0: Αυτά λοιπόν μας λένε η Ρία Μον για απόψε στο Tonight. Καλά τα λένε, μια χαρά το άκουσα. Είναι 3η και 8 του Σεπτέμβρη, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10 γύρω Αποστόλου στο μικρόφωνο. Ετοιμαζόμαστε από εβδομάδα να ξεκινήσουμε τη σάγκα του Red Gold Tour. Ακόμα λοιπόν μια πολύ ωραία φάση με τον Red να συστέλνει να δει του πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε μια ακόμα exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωή από τον Red 96,3. Θα πούμε περισσότερα όλη την εβδομάδα και φυσικά θα ξεκινήσουμε δυνατά από Δευτέρα. Red 96,3 λοιπόν, στη συνέχεια ακούμε τον Cry από Guns N' Roses. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: πήγε στον γάμο της κολλητής της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
1: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
0: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσκεψη και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και αυτή ήταν η καλύτερη δυνατή Turner. Ρέντε 96,3 μουσική για το βράδυ της εβδομάδας που ξεκινήσει από χτες και είναι η δεύτερη εβδομάδα για το Σεπτέμβριο του 2026 με Google Rock You από Queen. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο εδώ στον Ρέντε 96,3.

0: Λένε ότι Black Sabbath ότι πρέπει το ξεκίνημα της εβδομάδας πάντα αυτό το τραγούδι. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο και την Παρασκευή 11-9 το χρηματοκιβώτιο δίνει 12.011 ευρώ και μάλιστα η Μέρη θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής. Οπότε στέλνετε win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Αν σας πάρει τηλέφωνο η Μέρη, απαντάτε σωστά 12.011 και παίρνετε το ποσό. Μην διατελεί κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλος των δρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20 ερμόζεις μισθή σε ΕΠ. frostedge.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και θυμίζω ότι μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red. Είστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και φυσικά το ποσό κάθε φορά στο email σας. Red λοιπόν στον αέρα με Everybody's Changing από τους Keane, ακριβώς έτσι.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Woodendrick Snyder, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3.

Red 96,3 μετά τις 9 το βράδυ. Είναι ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, είναι ο Red στην παρέα με τις μουσικές του και βέβαια τι να λέμε τώρα για το Smashing the Spirit των Nirvana, τόσο σπουδαίο τραγούδι και πάντα η αίσθηση του έφηβου που μας δίνει αυτό το κομμάτι μας κάνει να αισιοδοξούμε για το μέλλον, έστω και αν σύμφωνα με όλες τις έρευνες που έχουν γίνει η σημερινή Gen Z είναι η πρώτη φορά που μία γενιά θα είναι πιο χαζή από την προηγούμενη. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην υπερβολική χρήση των κινητών και των AI συσκευών, οι οποίες δεν βάζουν και καθόλου μυαλό να δουλέψει, έτσι δεν είναι. Όλα έτοιμα, όλα μασημένα, όλα για ηλίθιος. Serenade, Steve Miller Band, αμέσως τώρα, είναι ο Red, πάμε.

Αυτή ήταν η Aerosmith. I don't want to miss a thing στον Red Index 3. Και όπως πάντα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά είναι και τέταρτο. Σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική, που πρέπει και καλά να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, στη μη μουσική μας είδηση, το Υπουργείο Οικονομίας των ΗΠΑ υπολογίζει ότι η Αμερικανική οικονομία θα χάσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παραγωγικότητα όταν εκδοθεί το video game Grand Theft Auto 6, καθώς αναμένεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων να πάρει άδεια εκείνες τις ημέρες, ακόμα και εβδομάδες, για να παίξει το πολύ αναμενόμενο video game. Μάλιστα, μόνο στην Αμερική αυτά. Τώρα, στα μουσικά μας, ευχάριστα είναι τα νέα βέβαια που έρχονται από μια μπάντα που αγαπάμε πάρα πολύ. Αναφέρομαι βέβαια στις Oasis, οι οποίοι ετοιμάζονται για την μεγάλη τους περιοδία στην Ευρώπη, όπως λέγαμε και χτες. Όμως, μαζί με τα ευχάριστα υπάρχουν πάντα και δυσάρεστα, ή αν θέλετε, μια ακόμα έτσι προσπάθεια των αδερφών Γκάλαχερ να σπάσουν τα νεύρα των οπαδών των άλλων εξωτερικών, καθώς είπε ο Λίαμ Γκάλαχερ ότι πιστεύω ότι οι οπαδοί των Radiohead είναι βαρετοί και άσχημοι και δεν περνάνε ποτέ ευχάριστα όταν ακούν τη μουσική των Radiohead. Τώρα, πώς φάζει τον άλλον μέσω των οπαδών. Μάλιστα. Californication, Red Hot Chili Peppers στη συνέχεια και λέω στο αίμα σου, είναι Red μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Αγαπημένα τραγούδια από αγαπημένες μπάντες με αγαπημένες αναμνήσεις. Πάντα αυτό το τρίπτυχο δημιουργεί κάτι ιδιαίτερο όταν είναι βραδάκι, ακόμα καλύτερα. Είναι ωραία την εντάξει χωματρία στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Κάνουμε παρέα κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 και το Σαββατοκύριακο 3 με 6 το απόγευμα. Ακούγονται στη συνέχεια μετά.

0: Metallica Unforgiven.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
8: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σαν πάτη τόλμη από τους Killers το βράδυ της Αθήνας, ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Οι Killers που είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται αρκετά έντονα για το καλοκαίρι του 2027 στην χώρα μας, όπως φυσικά και οι Κύριοι, μαζί με μια κυρία βέβαια πλέον στο μικρόφωνο, που ακολουθούν. Αναφέρομαι στο Linkin Park και στο Somewhere I Belong αμέσως τώρα.

0: Πάρετε εσύ την Guns N' Roses, Red in 6,3 και η Guns N' Roses φυσικά είναι Red. Στα μεταξύ την Παρασκευή που είναι όλο και πιο κοντά, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και μάλιστα έχει μέσα 12.011 ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Οπότε θέλετε Win19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε να κάνει με λίγη τύχη. Η Μέρη, το τηλεφώνημα σε εσάς, εσύ να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε τα χρήματα. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμοδιοθυμιστής σε ΕΠΗ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΑΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114, αυτόν.stage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία λοιπόν για την Παρασκευή, ακούγοντας Doors, Keane και Van Allen εδώ στον Red 96,3.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: It's Red. It rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
4: Ρέσει,
3: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει

0: μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο. Red
1: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ιστορία. Hello, darkness, my own.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάση και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.